κατοίκους. Κανένα ο διαφάτος. Πάνει το κασάτο. Περί το τσιμό τσιγκέγγε. Ίσ, ας. Κιλουδίς, ο μπάφια. Ίσ, ο μπάφια. Ο μούφια. Κόμματα φορμάει.